0: και βες μουντό μου, αζάβα άζου κι τλαπίτσκου αμπί και τα πολίστκα τα κνεπολέλα.
1: Το μακοτσίτσκα πέισκοβι τλαπίτσκου προφόουκαλα, αβίμελα, αζάβα άζαλα, αμπί χω τα πολίστκα τα κνεπολέλα.
2: Я се боїм, аби се мне з того не уділал врез.
1: Повідал пейсек, když mu to kočička zavazovala.
0: Co, аби се ті з того не уділало?
2: No, врез, аби се мне з того не уділал. То се přece někdy з takových болістів.